0: Έτερνο Σινά.
1: Έτερνο Σινά, 92.8 από την Μπερέκε, 97.3 από την Ρούμπο.
2: Embalijang Wakatire galete mfila tawanga eflufude edetiru de labi godi Embalijang nyana laibafu igajane sapo fayane sapo gode la donosina.